αργή να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες μετά μια μακριά σιωπή να κόβει τις δικές της βόλτες.

γονάτιστος, γονάτιστος προσεύχομαι. Γονάτιστος, γονάτιστος προσεύχομαι.